0: χουσιλόρων επί εχαχούντε τέτα βίρους, τονία νεγατίβου δαλα ρούα του του Ιρμάλου, χουσικάζουσερν επί ταρέ, λόρι σμάνα τόλου, το σμάνα λίμανι λάρα. Ταμπαϊδανέ, χουσούβα φαμίλια, χουσισίραν επί σε ειναφάτην τεν κι είχα ειζολαμέντου είχε Βερακρούς, ατου κάλμα, πασιένσια, χωρί φω τέμπου βασίραν η ίσιν, ρεκουπέρα ράσικ, χωρί νουνέ, σύρα βελε νεγατίβου λολός, μόλοκ σύρα φύλα πούμα. Κάρακ μόζ ειν πούβλικου κατά φόκους χούσι εσφόρσου βα πρεβενσάουν νο μητήγεσάουν COVID-19 είχα σμάνα χείρα σε του Ιρμάι, μα κα κοντινούα χάλο τριάζεν νο βιζιλάνσια σεντινέλα είχα φασιλιδάδε σαούδε σύρα είχα Τιμορλέστε νιλάραντόμα. Χωρί νουνέι τα μπελεφότη αμόστρα, σπέσινε βα ανάλυζ λαβορατόριου, χανέσαν ή τα χαχού χάλο τιώνα ή ελιξά. Εκείπα μινιστέριου νίαν, ρεφόρσα λίου τάν όνα, οργανιζασάουν πιλάρ ιντέρνου είχα μινιστέριου σαούδεν ελάραν, ατου μπέλε ιμπλεμέντα τα ρέφα ήταν έχω σουσέσου, νο ώρες νέ δεδάουκ, μάσκι φίντας μάνα, σύρα δεσλόκα όνα βα μουνισίπιου σύρχότου, ατου πρεπάρα φασιλιδάδες σαούδη σύρα, χωρί μπελεφότη αμόστρα, σπέσιμε βα ανάλυζ λαβορατόριου χαχού είχα σμάνα οίν. Είχα σώριν σέλου, χακαρακμός ινφόρμα βα πούβλικου κατά εντράδα χούσι φροντέιρα τερέστρε σε να φάτην σουσπένσου. Ήτανε σε αγούδα φόρσα τα ρέφα σειραγούτου να βέει εμβολβίδου η ατιβιδάδε πρεβενσάουν νομιτίγασάουν COVID-19 ατου κονσέντρα εσφόρσους είχα σμάνα τόλου του Ιρμάη χωρί μπούκα δετέτα κάζου είχα κομμουνιδάδε νιαλέτ κάρικ κάζου σερνέχα χού είχε όνα. Τάμπα το αγόρα, ήταν είχα ευιδένσια, μα είπε ήταν τέγκη ατίβου λιουτάν, μπούκα ήταν. Ινφόρμα όμως βα πούβλικου κατά μεδίδες στάδου εμερζένσια νίαν, να περλασιώνα ο διστανσιαμέντου σοσιάλ, διστανσιαμέντου φύζικου, ουτιλίζασαν μάσκρα, υγιένε ψουάλ, σε να φάτην χανέσαν στάδου εμερζένσια ήταν να βέει ήταν λιουτή αιώνα. Πούβλικου, χαλοφοβόρ, κολαμπόρα να φάτην, τάμπα και τα χανοίντεχαν ήταν η κάζου φούν λα είχα, νο ρεκουπεράδου σειρά αουμέντα πάρα κόνα, με μόρας νέ σε έσονα ουσίτα, σε δάουκ. Η τοχό του πρεσίζα σερβίσου αμούτου να φάτην, ατου λα μπέλε χάλο σιτουασάουν νέ πιόρα λιουτάν. Σάλα τη σιτουασάουν, σέντρου ιντεγράδου στάουν τη κρίζε, να φάτην απέλα βα ποπουλασάουν τόμακ, είδα. Ουέν χείρα είχε συντόμας ινφεσάουν ρεσπίρατόρια αγούδα, χανέσαν οι συμμάνας, κακόροκ μόρας, μέαρ, ίνους μπέν, ρουίν κίκ μπότ μόρας χούτου, χάλο φαβόρ βα κονσούλτα η σέντρου Σαούδη κα οσπιτάλ σύρα. Σε λακούχη ατου χέταν μόρας COVID-19 νε βε γράβε κα κρίτικου, χάλο φαβόρ πάρα όνα φούμα σιγάρου κα ταβάκου, πάρα όνα χιμτούα. Φαβόρ κολαμπόρα να φάτει, νο παρτισίπα ο δισιπλίνα είχε διστανσιαμέντου σοσιάλ, διστανσιαμέντου φύζικου, υγιένε, νο προτεσάουν ινδιβιδουάλ. Μάλλο ξύρα να βε κομπλέτα όνα κομφιναμέντου ομπριγατόριο κα κουαρεντένα, ο εγχείρα σέντε είχε συντόμα σκάρι, χάλο φαβόρ, κοντάκτα σέντρου Σαούδη σύρα, οσπιτάις τα ρεφερένση σύρα, ο νούμερου 119 να βε να κλόκε, βαϊ τα βότσιρ μπριγάδου, βαϊ τα βότσιρ νέα τενσάου.
1: Το Benedetti informasi ambalorong ohin ite sia ceru malufali lorong aban.